κόσο εδώ. Άσα να να να να κόσο λόγο. Ας τη μέτρη κόσο δέκρη. Αν τα μάτρα σου τραμάτα. Σε τέτοι σώτε εδώ. Αν τραμάτα σου τελώ. Άσα να τα τραμάτα.